καρδιά μου λέγει ο χαμάν αμάν, πλέον να μην τραγουδώ, αχ πλέον να μην τραγουδώ. Μα σα πιω και κάνω κέφι ο χαμάν αμάν,

Στήσα τα όλια στα νερά. Στήσα τα όλια στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ,